0: τραγούδια που έχω επιλέξει και όχι μόνο. Καλή ακρόαση και καλή απόλαυση. Και ανοίγουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.
1: Και θα ανοίξουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με δύο τραγούδια. «Μάτια μου γλυκά» με το Θέμη Αδαμαντίδη. «Για μια αγάπη έκλαψα» με το Βασίλη Αγραφιώτης.

Και θα συνεχίσουμε. Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ με το Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα. Ο άγγελός μου με την άλκηστη πρωτοψάλτη.

Σας ευχαριστούμε που παραμένετε συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και τη συντροφιά μου, τον Μιχάλη Παγίδα, να περάσετε το πρωινό σας. Ακούσαμε την άλκηστη πρωτοψάλτη «Ο Άγγελός μου» και θα πάμε να ακούσουμε «Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο» με τον Μπάμπη Τσετίνη. Κατόπιν τα μάτια σου τα όμορφα με την Άννα Χρυσάφη και «Α, δεν είχα και σένανε» με το Γιάννη Πάριο. Καλή σας ακρόαση. Πάμε.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.

Κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένες και συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό 4ΕΒ, 4B και με τη συντροφιά μας, αγαπητές φίλες και φίλοι που ίσως λίγο καθυστερημένα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας στο διαδίκτυο και γενικά όπου φτάνει η συγνότητα 98,1 FM και με την παρέα μας με τον Μιχάλη Παγίδα έως τις 12. Μη φύγετε, έρχονται και άλλα πολλά καλά τραγούδια. Πάμε να τα ακούσουμε παρέα.

Εδώ Radio 4EB 98,1 FM. Να σας ευχαριστήσουμε που παραμένετε συντονισμένοι με το Radio 4EB και τη συντροφιά μας να περάσετε το πρωινό σας. Ακούμε τα όμορφα τραγούδια που είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Όσο παλιώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. Έτσι και τα τραγούδια μας, όσο παλιώνουν, τόσο καλύτερα γίνονται που ακούγονται αλλά δεν ξαναγράφονται. Ακούσαμε το ωραίο τραγούδι με τον Στράτο Διονυσίου στο «Κάτω κάτω σ' αγαπώ». Και θα συνεχίσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει πολλούς ακροατές και ακροάτριες που περιμένουν επιμονετικά να ακούσουν τα προγράμματά μας. Τους το χαρίζουμε το επόμενο τραγούδι και τους το αφιερώνουμε να είναι πάντα καλά και να μας ακούνε. Καλή σας ακρόαση. Με τη Μαρινέλα και με τον Αντώνη Καλογιάννη «Σ' αγαπώ». Και θα συνεχίσουμε «Όσο ζω θα σ' αγαπώ» με την Πόλη Πάνου.

Ήρθε η ώρα για τις φίλες ακροάτριες και φίλους ακροατές που ζουν μόνοι γιατί έτσι το έφερε η ζωή, γιατί έτσι εκείνοι το επέλεξαν. Επίσης στους ασθενείς, στα νοσοκομεία και ειδικά στα διάφορα ιδρύματα. Σας ευχόμαστε από τα βάθη καρδιάς μας. Καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το επόμενο τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και να είστε πάντα καλά.

και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα και με τις ευχές μας για τον αγαπητό ακροατή και φίλο, τον κύριο Ζενίτ Ζήνο. Του ευχόμαστε υπομονή και κουράγιο και καλή επιτυχία να έχει σε αυτό που θα κάνει και του αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι «Ρε καρδιά μου, πώς αντέχεις». Καλή σου ακρόαση και καλή επιτυχία να έχεις, αγαπητέ φίλε Ζήνο. Και το τραγούδι αυτό στο αφιερώνουμε και σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είσαι πάντα καλά.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτρες, φίλες και φίλοι, και θα συνεχίσουμε με τη δημοτική μας παράδοση. Τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι δημοτικό, «Άντε να πας αγγέλο για νερό». «Άντε τρία καλά είναι στο ντουνιά», «Παπαλάμπρενα» με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, «Ένας λεβέντης στο Μοριά» με τη Βούλα Πάλας. Και θα πάμε στα θαλασσινά και στα Αιγαιοπελαγίδικα, στο Αιγαίο Πέλαγος και στα Δωδεκάνησα, τη θάλασσα τη Γαλανή, με την Άννα Καραμπεσίνη και την αδερφή της τη Σαρή. Μέσα στο Αιγαίο τα νερά με την Άννα Μούσκουρη. Και από εκεί θα σηκώσουμε άγκυρα και θα πάμε στην Κρήτη. Ελλάδα μας, πατρίδα μας. Εύχομαι σε όλους σας καλή ακρόαση. Και όσοι θέλετε να χορέψετε, είσαστε καλοδεχούμενοι και θα το διασκεδάσουμε. Καλή σας διασκέδαση. Πάμε!

Και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμη συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μου να περάσει το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα ως τις 12. Καλή σας ακρόαση!

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα κείμενο που είναι για τη σημαία μας, την ελληνική σημαία, που την έχουμε όλοι μέσα στην καρδιά μας. Ας ακούσουμε την ιστορία της, από πότε άρχισε οι σημαίες, από τους επαναστάτες και πριν, από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, που προχθές είχαν την γιορτή τους. Και θέλω να ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς σε όλους που εγιορτάζανε, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, στην Ελενίτσα, σε όλες και όλους που γιορτάζανε. Χρόνια σας πολλά, χρόνια καλά, χρόνια υγεία και ευτυχία να έχετε, και θα συνεχίσουμε με την ιστορία της σημαίας μας, που όλοι την δοξάζουμε και την έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Καλή σας ακρόαση.
1: Μέσα μας βαθιά για σένα μια λαχτάρα πάντα ζει. Την πατρίδα συμβολίζεις και τη λευτεριά μαζί. Η γαλανόλευκη και η ιστορία της. Γαλανόλευκη θωριά σου και φαντάζεις μες στο νου, σαν το κύμα, σαν το γέλιο του πελάου και του ουρανού. Νήματα αόρατα μας κρατούν δεμένους μαζί της. Της τιμής και της ανδρείας την αστήρευτη πηγή, του λευκού σταυρού σου η χάρη δυναμώνει και ευλογεί. Το αιώνιο σύμβολο του έθνους μας, αθάνατη ιδέα και ζωντανή πραγματικότητα η σημαία μας. Φορτωμένη γαλανά μηνύματα, μυρισμένη λευτεριάς μπαρούτι, από το γαλάζιο του ουρανού μας και το λευκό των κρίνων μας. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι δεν είχαν σημαίες. Είχαν για διακριτικά και αναγνωριστικά σήματα τις ποικίλες ασπίδες τους, όπως βρίσκουμε στον Όμηρο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η ελληνική αρματοσιά της Μακεδονίας μας, με το χαρακτηριστικό ακτινωτό κόσμημα στη μέση, τρόπαιο Νίκης και Ανδρείας. Την έμπνευση της σημαίας πήρε από τον ουρανό ο Μέγας Κωνσταντίνος με το ουράνιο όραμα του Σταυρού και το παράγγελμα «Εν τούτο Νίκα». Στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος υπάρχει η σημαία του Βυζαντινού Στόλου και τα 4 β' αρχικά προσευχής «Βασιλεύ, Βασιλέον, Βασιλή Βοήθη». Οι Κομνηνοί Αυτοκράτορες εισήγαγαν το δικέφαλο, ο σύμβολο τόλμης και υπερηφάνειας. Το δικέφαλο υιοθέτησε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας. Η χρόνη της δουλείας ύφανα στην καρδιά των Ελλήνων ιδέες και σύμβολα. Η σημαία του Ρίγα Φεραίου έχει στη μέση το ορόπαλο του Ηρακλή και τρεις σταυρούς. Παραλλαγή της προηγούμενης του Ρίγα είναι και αυτή. Το λευκό χρώμα δηλώνει την αθωότητα των αγωνιζομένων. Το μαύρο την απόφαση του θανάτου υπέρ της ελευθερίας. Το κόκκινο το αυτεξούσιο του ελληνικού λαού. Εδώ η σημαία των Ιωνίων Ίσων πριν από την ένωσή τους με τη μάνα Ελλάδα. Έχουν στην άκρη τη Βρετανική σημαία και σύμβολο των Λέοντα του Αγίου Μάρκου, ο οποίος κρατεί το Ιερό Ευαγγέλιο κλειστό. Με την τρίχρωμη σημαία των Ιερολογητών ξεκίνησε η επανάσταση του 1821 από το Ιάσιο της Μολδοβλαχίας με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Στη μία πλευρά ο Άγιος Κωνσταντίνος με την Αγία Ελένη και το «Εν τούτο Νίκα». Στην άλλη πλευρά ο Φίνικας, σύμβολο του σηκωμού του γένους με την επιγραφή «Εκ της κόνεός μου αναγεννώμε». Οι νέοι ιερολοχίτες αγωνίστηκαν μέχρι θανάτου στο Δραγατσάνι. Φλάμπουρα και παντιέρες και μπαϊράκια τέλειωτα έρχονται στο φως με την έναρξη του απελευθερωτικού μας αγώνα. Η σημαία της Φιλικής Εταιρείας κατασκευάστηκε με τις οδηγίες του παλαιών πατρών Γερμανού. Ύφασμα λευκό με τον κόκκινο σταυρό ψηλά μέσα σε δάφινο στεφάνι και με τις λογχοφόρες σημαίες που τα αρχικά τους λέγουν «Ελευθερία ή θάνατος». Την ύψωσε ο Γιώργος Σισίνης στην Ήλιδα. 21 με 23 Μαρτίου 1821. Οι πρώτοι οπλαρχηγοί ορκίζονται στην Αγία Λαύρα κάτω από το Λάβαρο που έφερε την εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που ήταν και το καταπέτασμα της ωραίας πύλης του ναού, και μπαίνουν στα Καλάβρητα. Στις 24 Μαρτίου, Ο Ανδρέας Λόντος υψώνει τη δική του επαναστατική σημαία, κόκκινη με μαύρο σταυρό, στο Αίγιον και ύστερα έρχεται στην Πάτρα. 25 Μαρτίου, όπως δείχνει και ο πίνακας του Θεόδωρου Βριζάκη, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός όρκησε τους επαναστάτες στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου της Πάτρας. Η σημαία των πατρινών, ίδια με εκείνη που συνήθιζαν να κρατούν οι κολοκοτρονέοι, λευκή με γαλάζιο σταυρό. Στεριά και θάλασσα ανεμίζουν τα μπαϊράκια. Εδώ η πολεμική σημαία της Ίδρας. Η πολεμική σημαία των Σπετσών. Η πολεμική σημαία των Ψερών. Και εδώ η πολεμική σημαία της Σάμου. Η επιγραφή «Ελευθερία ή θάνατος». Και της ηρωικής Μάνης. Εδώ η λέξη «νίκη» και όχι «ελευθερία», γιατί η Μάνη ήταν πάντα ελεύθερη. Η σημαία του Αρίου Πάγου που υψώθηκε στην Ανατολική Ελλάδα. Ο Σταυρός είναι η πίστη στη δίκαιη υπόθεση του γένους. Η φλεγόμενη καρδιά δείχνει τη φλόγα του αγώνα και η άγκυρα δηλώνει τη σταθερότητα στο σκοπό. Ένα από τα μπαϊράκια του Ανδρέα Μιαούλη είχε σημάδι και μέγα φλάμπουρον, σταυρόντο του Κυρίου, τον ύμνησε η Μούσα. Η σημαία του Δημήτρη Πλαπούτα, ανάμεσα σε αυτές που χρησιμοποιήθηκαν το πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως, άσπρη με μπλε σταυρό και το σύνθημα «Ιησούς Χριστός νικά». Του Ιδραίου Καπετάνιου Γεωργίου Σαχτούρη, οι σημαίες των ίσων έμοιαζαν μεταξύ τους και είχαν πάνω τους φιλικά αλληγορικά στοιχεία. Οι αδελφοί Καλλέργοι είχαν τη δική τους σημαία πριν από την Επανάσταση. Και αυτή του πυρπολιτή Κωνσταντίνου Κανάρη, όσο έμοιαζαν αυτές οι δυο με τη σημερινή. Να και της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, σύμβολο της αναγέννησης του έθνους μας με τη βοήθεια του στόλου μας. Κάθε επαναστατική φωλιά, έστω ασύντακτη και ασυντόνιστη, είχε τη δική της ιδιόμορφη σημαία. Εδώ, η σημαία των οπλαρχηγών των Αγράφων. Φέρνουν τα φλάμπουρα ανοιχτά με το σταυρό στη μέση, τραγούδησε η λαϊκή Μούσα. Τούτος ο φλαμπουριάρης ή μπαϊρακτάρης, όπως ελέγεται ο σημειοφόρος, είναι ο αγωνιστής των σαλόνων. Κάθε μορφή και φλάμπουρο, κάθε κλαδί και κλέφτης. Η άλωση της Τριπολιτσάς. Ο Παναγιώτης Κεφάλας που αγωνίστηκε στην Πολιορκία ύψωσε τη δική του σημαία στο Φρούριο μόλις οι Έλληνες το κατέλαβαν. Έσχισε ο Παπαφλέσσας στο ράσο του και ο Κεφάλας στη φουστανέλα του και την κατασκεύασαν. Και στην εικόνα της εξόδου του Μεσολογίου, όπως την καλλιτέχνησε ο Θεόδωρος Βριζάκης, την ίδια εικόνα σημαίας έχουμε. Εδώ έχουμε σημείον του αγώνος της ανεξαρτησίας με παράσταση του Αγίου Γεωργίου από τον Μιστρά. Ανήκε στον αγωνιστή Ηλία Μπισμπίνη. Οι Έλληνες Μακεδόνες του 1821 με τον Τσάμι Καρατάσο επολέμησαν με το δικό τους φλάμπουρο με την επιγραφή «Σημαία Ελληνική». Αυτή είναι των Κυπρίων αγωνιστών του 1921 με την επιγραφή «Σημαία Ελληνική Πατρίς Κύπρου». Ουρανο χρωματισμένη σαν το κρίνο η σελευκή, μάσπρα χέρια σαν υψώνουν πάντα η δόξα και η τιμή. Τραγούδησε ο ποιητής όταν πλέον στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου ορίστηκε ως σημαία του έθνους μας η γαλανόλευκη. Και η συνέχεια. Ο Παναγιώτης Δαγκλής με τούτη τη σημαία έλαβε μέρος στο επαναστατικό κίνημα του 1854 για την απελευθέρωση της Ηπείρου. Το Λάβαρο της Κρητικής Επαναστάσεως του 1866. Στις 21 Αυγούστου, οι Κρήτες αδελφοί μας εκήρυξαν την ένωσή τους με τη μάνα Ελλάδα. Ο αγώνας τους στέφθηκε με το φωτοστέφανο του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου. Αυτή η σημαία ανήκε στον οπλαρχηγό Γεώργιο Δασκαλάκη. Κρήτη, ένωση, ελευθερία ή θάνατος. Στις μάχες στην Αντάρα, γύρω από το ύψωμα του ακροτηρίου, μια οβίδα έσπασε το κοντάρι της σημαίας. Οι λεβέντες κριτικοί την υψώνουν πάλι και ο Σπύρος Κογιαλές έκανε το κορμί του κοντάρι της. Στη θέα του παλικαριού τα κανόνια εισήγησαν και η νίκη έφερε της Κρήτης στην αυτονομία. Η αυτόνομη Κρήτη εκπροσωπείται από το Λάβαρο τούτο μέχρι την πολυπόθητη 1η Δεκεμβρίου του 1913, που υψώθηκε στο ιστορικό Φικρά των Χανίων η Γαλανόλευκη. Το όνειρό της Κρήτης έγινε πραγματικότητα. Καμαρώνουμε το Λάβαρο των Μακεδονομάχων 1904-1908. Ανήκε στον Ηλία Δελιγιαννάκη και φέρει τον δικέφαλο και την επιγραφή «Αμήνεστε περί Πάτρης». Σημαία με το δικέφαλο είναι και αυτή του βορειοϋπηρωτικού αγώνα. Υψώθηκε στην Κορυθά στις 22 Μαρτίου του 1914. Σημαία της Ανατολικής Θράκης με έμβλημα τον Άγιο Γεώργιο. Την εκένδυσαν οι στρατιώτες στο χέρι. Προσφέρθηκε στη ιεραρχία της Σμύρνης κατά την απελευθέρωση της πόλης τον Ιούλιο του 1920. Είναι ο τύπος της πολεμικής σημαίας του στρατού Ξηράς. Και αυτή εκυμάτιζε στο στρατηγείο της Σμύρνης κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1920. Τούτη είναι η σημαία του υποβρυχίου Παπα-Νικολής κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο του 40-41. Είναι ο τύπος της σημαίας του ναυτικού μας. Η πολεμική σημαία της αεροπορίας μας. Εσύ δεν είσαι από πανιού λωρίδα καμωμένη. Είσαι από αίμα και καπνούς και από φωτιά βγαλμένη. Στέκουμε αμίλητοι μπροστά στο ιερό αυτό κουρέλι που πήραν μαζί τους οι υπερασπιστές των οχυρών του Ρούπελ όταν διατάχθηκαν να υποχωρήσουν χωρίς να έχουν νικηθεί, γιατί οι Γερμανοί κατέβαιναν προς την Αθήνα. Όχι, κανείς δεν έσκυψε, κανείς δεν παρεδόθη στον καταπληκτή. 27 Απριλίου 1941. Οι Γερμανοί κατεβάζουν την ελληνική σημαία από την Ακρόπολη και ανεβάζουν τη γερμανική. Ο Έλληνας φρουρός Κωνσταντίνος Κουκίδης δεν αντέχει την προσβολή. Τυλίγεται στην ελληνική σημαία και πέφτει από τον Ιερό Βράχο. 31 Μαΐου 1941. 2 19χρονοι φοιτητές που δεν ανήκουν ακόμα σε καμιά οργάνωση, ο Μανώλης Γλέζος της Ανωτάτης Εμπορικής και ο Απόστολος Σάντας της Νομικής Σχολής κατεβάζουν τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη. Πολλές και ποικίλες οι σημαίες των πολεμικών θριάμβων διαφόρων στρατιωτικών μονάδων και σχηματισμών που αντικρίζει με λαχτάρο επισκέπτης του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου στην Αθήνα. Ούκατε σχοινώ όπλα τα ιερά και την πατρίδα ούκελά το παραδώσω. Από τα βάθη των αιώνων ο ίδιος παλμός. Ο ίδιος όρκος στην ελληνική ψυχή. Τον ίδιο κατακραυγάζουν ηρωικά και οι Κύπροι έφηβοι στον αγώνα τους το 55-59 κατά των Άγγλων. Κάποιοι λένε συχνά πως οι Κύπροι δεν νοιάζονται για τη λευτεριά τους. Τους έκλεισε το στόμα ο Σολωμός Σολωμού στη Δερίνια. Η γενναία ψυχή λίγο και θα κατέβαζε την ημισέλινο για να υψώσει τη γαλανόλευκη. Η ηρωική θυσία του δεν θα πάει χαμένη. Ποτέ δεν είδα στρατιώτες να γλεντούν έτσι τον πόλεμο και τις κακουχίες, σαν τους μικροκαμωμένους ζωηρούς Έλληνες, έλεγε ο Αμερικανός ανταποκριτής στο αλβανικό μέτωπο του 40-41. Πάνω από νίκες άμετρες, το φλάμπουρο της εστήθη και πάντα δρόμο της άνοιγαν μες των εχθρών τα πλήθη. Η φωτογραφία ελήφθη στην έρημο του El Alamein, όπου γίνεται η έπαρση της ελληνικής σημαίας. Η εθνική μας μνήμη βρίσκεται μονίμως σε εγρήγορση. Ψηλά οι σημαίες και από τους ομογενείς μας. Η παρέλαση γίνεται στη Μελβούρνη της Αυστραλίας για την εθνική επέτειο. Και στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ο ίδιος παλμός, η ίδια Άγια Φλόγα. Η Ελλάδα και μόνο η Ελλάδα ζει στο νου, στην καρδιά, στη σκέψη τους, όσοι ωκεανοί και αν μας χωρίζουν και όσοι χρόνοι και αν περάσουν. Θα πεθάρω δίπλα στην ελληνική σημαία. Δεν είναι λόγια. Είναι τρόπος ζωής και απόφαση θυσίας. Ύψωσε την ελληνική σημαία στο νησί και κράτησε την κυριότητα της Ελλάδος σε αυτό, αφού η ίδια η κυρά της Ρο εστήθηκε φρουρός της. Και φωνάζει στα σημερινά Ελληνόπουλα με τη γεροντική φωνή της. Κλείστε μέσα στην ψυχή σας την Ελλάδα και θα νιώσετε κάθε είδους μεγαλείο. Ας ακούσουμε της καρδιάς μας το χειροκρότημα. Η ελληνική σημαία κυματίζει στην καρδιά της Αφρικής. Τα Αφρικανόπουλα της ελληνικής μίσιον υποδέχονται τον αείμνηστο Πατριάρχη Πέτρο και οι σημαίες ελληνικές. Ας πάρει και πάλι το λόγο η ποίηση να εκφράσει τα ανέκφραστα. Στην ειρήνη, ελπίδας άστρο, φάρος μες στη σκοτεινιά. Είσαι εσύ η αιώνια Ελλάδα, είσαι ολόρθη η ελευθεριά. Είναι ο Θεός μαζί σου και δίπλα σου πιστή η δόξα περπατεί. Φέρνε στην καρδιά μας και στα βαθιά του νου τη δόξα του ουρανού. Τώρα πάλι κυματίζεις και παντού χαρές σκορπάς. Κι όλο πιο ψηλά ανεβαίνεις κι όλο προς τη δόξα πας. Λευτεριάς και περηφάνειας φυλαχτό μας ιερό, ανεμίζεις πάντα ολόρθη μ' όποιον άνεμο ή καιρό. Δόξα αθάνατη στολίζει κάθε θεία σου πτυχή και μαζί σου φτερουγίζει της πατρίδος η ψυχή. Κι απ' τα στήθη μου ανεβαίνει μια χαρούμενη φωνή, να σε πάντα δοξασμένη ως σημαία γαλανή. Κι όσοι χάνονται για σένα, σπώντα σίδερα βαριά, ξεψυχούν και τραγουδούνε «Χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά».

Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρεσβάνης στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα και ακούσαμε την ιστορία της γαλανόλευκης σημαίας και όχι μόνο της γαλανόλευκης, αλλά και όλες τις σημαίες που είχε κάθε οργάνωση και κάθε οπλαρχηγός. Και θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε την Κέντι Γαρμπή, γαλάζο και λευκό. Καλή σας απόλαυση!

σκαλίζοντας τις παλιές δισκοθήκες, θυμηθείτε μαζί μας αξέχαστα παλιά λαϊκά τραγούδια, πανόραμα του λαϊκού τραγουδιού από τις 45 και 78 στροφές, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.

Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συχνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσετε το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα, να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί, εκ Θεού θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα. Θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφίαν επίησε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας ο Βασίλης Χρονόπουλος που έχω επιμεληθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα απόψε. Μαζί σας για μια ώρα έως τις 8, εύχομαι να μείνετε μαζί μου έως τότε. Σας ενημερώνω βέβαια ότι το απόψινό μας πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του υπόψινό μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο πάλι στις 10 η ώρα το πρωί. Να θυμάστε πάντα να δίνετε άπλατη αγάπη, γιατί ό,τι δίνετε παίρνετε. Από μένα καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλοί μου άνθρωποι, αγαπητοί συμπάρικοι, δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί 26 Μαΐου το έτος 2026 που επιμελήθηκε και σας, ο Αβέροφ Παπαστέρου, και σας παρουσιάζουν ο Αβέροφ και ο Κώστας και Μανατζής μαζί έως τις 12. Όπως συνήθως, στο σημερινό πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε δελτίων ειδήσεων. Θα ακούσετε παροικιακές ανακοινώσεις, μουσική και τραγούδια ασφαλώς, αθλητική ενημέρωση. Καλοί μου άνθρωποι, κρατήστε μας συντροφιά αν είναι δυνατόν έως τις 12, γιατί είμαι πολύ σίγουρος πως θα περάσουμε καλά. Εμείς με εσάς και εσείς με εμάς, τον Κώστα και τον Αβέροφ Παπαστέργου. Σήμερα θα ακούσουμε πολλά, θα ακούσουμε για το πανηγύρι. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από την ερχόμενη εβδομάδα το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί θα προσθέσω και θα ακούσετε ασφαλώς τα απίστευτα γεγονότα που συμβαίνουν στη γη. Θα το προσθέσουμε και αυτό όπως στις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, όπως τα διάφορα που διαβάζουμε, λόγια ζωής και όχι μόνο. Πιστεύω πως θα αρέσει πάρα πολύ και μην χάνετε τα προγράμματα της Τρίτης πρωί, αλλά όχι μόνο της Τρίτης και όλης της εβδομάδας, γιατί όλα έχουν τη δική τους χάρη, τη δική τους ακρόαση. Να και ο Κώστας, μόλις μπήκε ο Κώστας. Λαχάνιασες ρε Κώστα, καλημέρα.
1: Τρεχάει και να προλάβω.
0: Επιτρόχα.
1: Τι να κάνω.
0: Καλημέρα.
1: Πολύ πολύ καλημέρα και από μένα.
0: Όλα καλά.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλά, έρχομαι από πάνω από το, πώς το λένε, Mango Hills και τέτοια.
0: Mango Hills.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, δεν μένεις εκεί?
1: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει. Α, από τη δουλειά. Πω, πω.
1: Θυσιάζεις
0: όλη αυτή. Σόπα.
1: Έχουν μπλοκάρει δρόμοι, φίλε. Χαμός.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Και όσοι κυκλοφορούν από κατά εκεί πάνω να το ξέρουν. Ναι. Mm. Ναι, ναι, ναι.
0: Okay, θα κάνουμε λίγο κουτσομπολιό λίγο αργότερα για το πανηγύρι, γιατί σε έχω δει εκεί. Ήρθες εσύ κάτω από την ομπρέλα του 4B και το χάρηκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα πούμε μερικά λόγια για αυτά.
1: Ωραία ήταν. Ωραία ήταν.
0: Λοιπόν,
1: πολύ...